0: Νίκα, ίντεγρες δεν το βλέπεις, δε τι. Κύριε Κολεσάρσκι, προγνώζα δμά. Αυτό είναι το ρήμα.
1: Ει, μάλλον που τρύπωσες δμάτε, ήταν πακ σκορ που βάζα πως λούσατε.
0: Σκορ. Λέτσι παραράπτε, βέντατε, να μπει ουζίβαλ να βήκαν το τείχο να πέτσι. Σαν παρεάωτσε τρέμα να νάσαν Facebook.
1: Подвихни кога измет порявлених вржева у финални жрептори покличева мејте телефоне про себе и се веда грешто жреп за одиху двоје.
0: Ја, могуќе си то ти.